όπου λαρά αλεγία μόμεντον ήταν. Εγώ αφρικά κοκαστέ και τσούταν του τέν μουσικά. Εστίλο γουστία κυράβια του διτού ελακό. Τα ήλα και δίσκον ήταν αφορβίτα. Αμά πιανοά, R&B, soul, lounge, κουάιτο. Τα όρτη γαουρέρα κουάκα. Τα ήλα ο γέιτα λόγου τα διτού γαουρεγούν. Βίμιλια ετο γέιτε ηρουάν water ήταν εκοκαντούα. Ωραία και γιαρίγιν του εμπέρε αρίαν. Γερό ο γέιτα λόγουαν. Τα ήλα ουρτέκο άλμπουν ετα κόβα τη σαντσένα ερακουτσιστούεν. Τα ήλα λέν δίσκουα. Ετον έκιν λέν πω τουακ ετες. Εγώ Αφρικάν μπακάρι και στα του βατουετάν τα ρίσουμε βατούαν ερεβάι. Μπονοβα, ωραίν για ρέιπαινα χωάντεν ως τη Ιταλιαν. A-pop, ετα σε όντο κανιρά, σε όντο. Ετα ωραίν όντο τίκ, μούντου μαλλιακό μπίρα. Παρίσιεν μπέρταν αβία του κοδούεν, μούντου μαλλιακό μπίρα κανιρά. Ουρίαρεν αμάβιαν, Παρίσιεν αρή του κοδά τα ήλα. Ετα μπίρα ωραίν μπαρούαν, Ευρώπα ερεβάι. Εσπάνια ριγαβέ, μπανιάν Ευρώπα, μπάι. Ετα γέρο ορτίκ, εγώ Αφρικά, ετα στα του βατούα και τα ορτικά ρέρα κουάκ. Τα ήλα, σαν μεθελά, ο νέλακο σονιουάκ. Egiten. Ori ostiralean. Hau ere bai Charlie XCX.